0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Δάσκαλε, μας ακούς?
2: Βέβαια.
3: Ο δάσκαλος μας ακούει. Εσύ με έχεις εδώ πέρα? Οκ, και τώρα ξεκινάει το πρόγραμμα.
2: Ωραία, ωραία. Ακούω μουσική.
3: Ναι, ωραία.
4: Πολυεθνικός κοινοτικός σταθμός Ριαζίτας 92,3 μεγακύκλους FM. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Το Κυπριακό πρόγραμμα και πάλι μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 η ώρα. Εδώ στο στούντιο μας έχουμε τον Κώστα τον Αντωνιάδη και από τη Γαλλία έχουμε τον δάσκαλο που για να κάνουμε μια συνομιλία με ό,τι αφορά εμάς, τις πατρίδες μας, τη μεγάλη πατρίδα και τη μικρή πατρίδα και εκεί στη Μεσόγειο τι γίνεται. Δάσκαλε, καλησπέρα. Από εμάς.
2: Ναι, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε ξανά. Και έχουμε κρατήσει διάβλο επικοινωνίας μέσω του ραδιοφώνου.
4: Μάλιστα, όπως μπορούμε, διότι πρώτα ήταν πιο εύκολο να πάρουμε απευθείας από το σταθμό, τώρα με τους καινούργιους διευθυντές όλα αλλάξανε τα πράγματα.
2: Ναι, δεν μας πειράζει, από τη στιγμή που είναι ο Κωνσταντίνος δίπλα σου, όλα καλά.
4: Ο Κώστας είπαμε, κάνει και κυπριακό πρόγραμμα τώρα.
3: Προσπαθούμε όλοι μας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
2: Δεν προσπαθείτε, τα καταφέρετε.
5: Έτσι. Να είσαι καλά, δάσκαλε, να είσαι μαζί μας πάλι.
4: Ελπίζουμε να, όπως είπε,
3: βρίσκεις χρόνο μέσα σε αυτό το πρόγραμμά σου
5: και μπορείς και μας μιλάς.
2: Έχω πάνω και χρόνο και για τους μαθητές και για τους φίλους. Άρα επειδή είστε και τα δύο, εδώ είμαι.
4: Ωραία, και όταν θα έρθετε πρέπει να σας φιλοξενήσουμε εμείς με ό,τι είπε ο Κώστας, λέει, τι είπε, μελομακάρονα, ταχυνόπιτες, χαλουμόψιμα.
2: Ναι, και μετά θα είμαι υπέρβαρος στην επιστροφή, δεν ξέρω αν θα με δεχτεί η πτήση.
5: Θα συζυγίσουμε και θα συστήνουμε.
4: Έτσι λέει ο Κώστας, λέει, του άρεσαν οι ταχυνόπιτες, αναγκαστικά τώρα πρέπει να κάνουμε και ταχυνόπιτες. Είπε το σαρμοστής, του άρεσαν τα μελομακάρονα, πρώτη φορά έφαγε τέτοια, λέει, με κουμανταρία και τέτοια και τέτοια, όπως θα κάνω εγώ.
2: Κατάλαβα, εσύ είσαι το soft power.
3: Έτσι.
4: Λοιπόν.
2: Αλλά νομίζω ότι θα σε ονομάσουμε sweet power.
5: Sweet power.
4: Thank you. Λοιπόν, έτσι για να αλλάξουμε το θέμα και να μπούμε στα θέματά μας, Κώστα, μπορείς να αρχίσεις.
5: Θα είναι σωστό, πιστεύω να ξεκινήσουμε από βόρεια
3: και να κατέβουμε βόρειο-νότιο-ανατολικά και μετά να έρθουμε στην αγαπημένη μας Κύπρο
5: και να ξεκινήσουμε
3: από το Ουκρανικό.
5: Και τι θα ήθελα να ρωτήσω
2: Α, τόσο βόρεια, ναι.
3: Είσαστε ο μοναδικός ή ένας από τους δύο, το πολύ που έχουμε ακούσει από την αρχή του πολέμου, ότι αυτός ο πόλεμος θα είναι μακρύς, θα έχει ουρά,
5: ενώ όλοι μιλούσαν για τρεις ημέρες, μια εβδομάδα, ένα μήνα.
3: Έχουμε περάσει τα τέσσερα χρόνια τώρα και ακόμα συνεχίζουμε. Ακούμε τον Ρούμπιο από την Αμερική να ενημερώνει ότι είναι θέμα συμφωνίας πλέον
5: τι θα χάσουν, τι θα κερδίσουν και οι δύο πλευρές να αποφασίσουν για να κλείνει ο πόλεμος.
3: Πόσο επηρεάζει αυτό την Ελλάδα, και την Κύπρο ως στρατηγική θέση του Μεσογείου να παίρνουν θέση υπέρ της Ουκρανίας
5: και γιατί θα πρέπει να έχουμε θέση υπέρ της Ουκρανίας και όχι υπέρ της Ρωσίας, δάσκαλε.
2: Τα πράγματα είναι

0: Πολύ απλά. Στην πραγματικότητα είμαστε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις δύο χώρες. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει ομόφωνα απόφαση να υποστηρίξει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Η Κύπρος ξέρει ακριβώς τι σημαίνει αυτό, γιατί το ζει με τα κατεχόμενα. Επίσης, όσον αφορά στην Ελλάδα, είναι και στο ΝΑΤΟ, άρα και το ΝΑΤΟ έχει πάρει μια ξεκάθαρη απόφαση υπέρ της Ουκρανίας. Κατά συνέπεια θα έλεγα ότι και οι δύο χώρες ακολουθούν την υψηλή στρατηγική της Ευρώπης και μάλιστα θα έλεγα και σε συντονισμό με την Αμερική. Γιατί ενώ στην αρχή ήταν μερικοί που έλεγαν ότι με την αλλαγή του Προέδρου, δηλαδή με τον ερχομό του Ντόναλντ Τραμπ, θα έχουμε μεγάλες αλλαγές σε σχέση με τον Τζο Μπάιντεν. Στην πραγματικότητα, όταν κοιτάζουμε τα πράγματα πάνω στο πεδίο μάχης και σε επίπεδο στρατηγικής, δεν υπάρχει μια ουσιαστική αλλαγή. Θα έλεγα ότι ακόμα και τώρα που ψηφίστηκε νέος νόμος για την υποστήριξη της Ουκρανίας και βλέπουμε επίσης πώς μιλάει ακόμα και ειδικά ο Μάρκο Ρούμπιο, καταλαβαίνουμε ότι στην πραγματικότητα για να πετυχαίνει η Ουκρανία σε βάθος, όχι μόνο στο μέτωπο, χτυπήματα όπως το κάνει σε επίπεδο στρατηγικό, ενεργειακό και στρατιωτικό, με εικόνες δορυφορικές, αυτό είναι άμεση παροχή της Αμερικής. Κανένας άλλος δεν μπορεί να κάνει τόσο γρήγορα αυτές τις αναλύσεις και να δώσει αυτά τα δεδομένα. Άρα αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όταν χτυπάς τα 1500-1800 χιλιόμετρα μπορεί να έχεις την ικανότητα την πτυτική να την κάνεις, αλλά για να πετύχεις τον στόχο Διάνα πρέπει να έχεις μια ενημέρωση. Και τώρα το νέο πράγμα που έχει εμφανιστεί και σε αυτόν τον πόλεμο, θα υπάρχει βέβαια και στους άλλους, είναι το τεχνικό κομμάτι. Η δορυφορική εικόνα είναι άμεση και παραδίδεται κατευθείαν ακόμα και στα κινητά των στρατιωτών. Άρα αυτό σημαίνει ότι σε επίπεδο επιτελείου δεν είναι ανάγκη να παίρνουν αποφάσεις από το Κίεβο και μετά να ξανακατεβαίνουν στο πυροβολικό. Μπορούν να το κάνουν άμεσα. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε για πρώτη φορά σε αυτόν τον πόλεμο και για τον Απρίλιο και για τον Μάιο ότι είναι η Ουκρανία που κέρδισε έδαφος και όχι πια η Ρωσία. Και βλέπουμε ότι τα χτυπήματα, ενώ είναι ασυμμετρικά, η Ρωσία έχει την τάση να χτυπάει άμαχο πληθυσμό μέσα στο Κίεβο, ενώ ξέρουμε ιστορικά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ καταλυτικά, αντιθέτως ο λαός συσπυρώνεται γιατί καταλαβαίνει ότι είναι άδικο. Από την άλλη πλευρά η Ουκρανία με τις δυνάμεις της χτυπάει μόνο στρατηγικούς και στρατιωτικούς στόχους και βέβαια ενεργειακούς. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλοι βλέπουν τι γίνεται. Το βλέπουμε επίσης και με το θέμα της επέκτασης της πυρηνικής ομπρέλας από την πλευρά της Γαλλίας αλλά και της Αμερικής στην Ευρώπη. Το ενδιαφέρον που έχει η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και το είδαμε βέβαια και με το πρόγραμμα SAFE, όπου η Ευρώπη για πρώτη φορά γίνεται πιο αυτόνομη και παρέχει πόρους για στρατιωτικές επενδύσεις, έτσι ώστε αυτή η πτέρυγα του ΝΑΤΟ να είναι πιο αυτόνομη σε σχέση με την εξάρτηση που έχει από την πλευρά της Αμερικής. Άρα θα έλεγα ότι τα πράγματα εξελίσσονται με έναν τέτοιο τρόπο που δείχνει ότι η Ρωσία χτυπώντας άμαχο πληθυσμό σε αυτό το βάθος χωρίς να μπορεί να προχωρήσει στο μέτωπο έχει θα έλεγα τα τελικά προβλήματα και πρέπει με αυτόν τον τρόπο να κάνει κινήσεις οι οποίες είναι ουσιαστικά σε επίπεδο στρατηγικής απεγνωσμένες. Άρα για την Ελλάδα και για την Κύπρο στην πραγματικότητα είναι μια δικαίωση τοποθέτησης, γιατί ήμασταν από την αρχή υπέρ του θύματος. Υπάρχουν άλλες χώρες που άλλαξαν, όπως ήταν ας πούμε η Ουγγαρία, σε περίπτωση που το ρωτήσετε. Αλλά με την αλλαγή κυβέρνησης τώρα βλέπουμε το πλαίσιο της ομοφωνίας και το πακέτο κάθε φορά των κυρώσεων ενισχύεται προς μια κατεύθυνση.
1: Και αυτό που ακούμε, δάσκαλε, συγγνώμη, ότι η Αμερική άφησε την Ευρώπη στην τύχη της με το Ουκρανικό και δεν ανακατεύεται και ότι δεν βοηθάει πλέον κανέναν και ότι η Ευρώπη έχει το πρόβλημα από μόνη της στο Ουκρανικό. Τι λέτε γι' αυτό?
0: Αυτές είναι πληροφορίες που αναμασούν μερικοί, οι οποίοι σίγουρα έχουν ένα πρόβλημα και με τους Αμερικανούς και ειδικά με τον Τραμπ. Αλλά εμείς σε επίπεδο στρατηγικής, Κώστα μου και Κέτη μου, κοιτάζουμε τα πράγματα επί του πρακτέου. Για να μπορεί να πετάξει ένας πύραυλος και να πετύχει τέτοιο πράγμα, πρέπει να έχει δορυφορική εικόνα. Οι Ουκρανοί δεν έχουν. Άρα, άμα δεν παρέχεται από τους Αμερικανούς, ό,τι και να λέγεται σε επίπεδο επικοινωνιακό, σημαίνει ότι σε επίπεδο πρακτικό καταλαβαίνουν ότι είναι απαραίτητο και παρέχουν αυτή την βοήθεια αδιάκοπα. Το είδαμε βέβαια επίσης και με το θέμα του Starlink. Άρα καταλαβαίνουμε ότι σε επίπεδο διαστήματος, και είναι και λογικό, γιατί άμα το σκεφτούμε, δεν ξέρω αν θα πάμε πιο βόρεια, εννοώ προς Γροιλανδία, Καναδά και Αμερική, από την άλλη πλευρά, στην πραγματικότητα δεν μπορεί εσύ να θες να κάνεις ένα Golden Dome το οποίο να ενσωματώνει Καναδά, Γροιλανδία, χώρες της Ευρώπης, ακόμα και την Ιαπωνία, και να αφήνει στο έλεγχος του Θεού την Ουκρανία, ειδικά τώρα που η Ουκρανία έχει αναδειχθεί ως μια χώρα που είναι από τις πιο σπουδαίες στον τομέα της διαχείρισης των drones. Γιατί αυτό δεν το είχαμε στην αρχή, τώρα βλέπουμε ότι η Ουκρανία εξάγει drones, που αυτό είναι το απίστευτο, είναι άμα το σκεφτούμε, και βέβαια εξάγει και στις χώρες τις αραβικές του κόλπου, που σημαίνει πρακτικά ότι έχει αποκτήσει βιώματα και εμπειρίες τα οποία της επιτρέπουν ουσιαστικά να την θαυμάζουν ακόμα και χώρες σαν την Γαλλία και την Αγγλία, γιατί καταλαβαίνουν ότι έχει φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, δεν είναι απλώς ότι φτιάχνεις drones και τα κάνεις και τα πολλαπλασιάζεις όπως νομίζαμε στην αρχή. Πρέπει να σκεφτούμε τώρα ότι έχουμε περάσει σε ένα νέο επίπεδο που σημαίνει low cost, low time. Άρα πρέπει κάθε 15 μέρες να αλλάζεις τα drone σου. Για να έχεις αυτή την ευελιξία πρέπει να έχεις τεράστιες δυνατότητες και για την παραγωγή αλλά και για το R&D.
1: Ναι.
0: Κατά συνέπεια δεν μιλάμε απλώς για κάτι που φτιάχνεις και το πολλαπλασιάζεις και κάνεις σε κλίμακα αυτό που πέτυχες. Πρέπει να αλλάζεις συνεχώς, γιατί και από την πλευρά της Ρωσίας υπάρχουν εξελίξεις. Άρα ο καθένας χρησιμοποιεί αυτή την εξέλιξη, αυτή την καινοτομία για να κερδίσει πόντους στο μέτωπο.
1: Και αυτό μιλάμε τώρα, δασκάλε, από 350 drones που βγάζανε το μήνα. Τώρα έχουμε φτάσει σε κάτι εκατομμύρια τον χρόνο που βγάζει η Ουκρανία. Έχει κάνει το θαύμα με τα drones.
0: Ναι, αλλά απλώς, Κώστα μου, δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο το θέμα της ποσότητας.
1: Και της ποιότητας.
0: Ναι, η ποιότητα και ειδικά η πλαστικότητα. Δηλαδή πόσο γρήγορα αλλάζουν τα νέα drones για να εκτελέσουν νέες αποστολές, και επίσης να μην ξεχνάμε και τους πυράβλους, τους βαλιστικούς, γιατί είναι πολλοί που ξέχασαν ότι όλο το πρόγραμμα το πυραυλικό της Σοβιετικής Ένωσης το διαχειριζόταν η Ουκρανία. Άρα είχε πάρα πολλούς ειδικούς για τέτοια θέματα, και από τη στιγμή που πήραν κονδύλια τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Αμερική, μπήκαν σε φάση έρευνας και τώρα βλέπουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν βαλιστικούς πυράβλους δικής τους κατασκευής, και αυτό είναι κάτι που δεν είχε εκτιμήσει αρχικά η Ρωσία.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Ο ρόλος της Ρωσίας στον πόλεμο του Ιράν, πού βρίσκεται?
0: Είναι σχεδόν μηδενικός. Η Ρωσία είναι πολύ απασχολημένη με το θέμα του Ουκρανικού. Ξοδεύει πάρα πολλούς πόρους και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο ενεργειακό. Ο ρόλος της Ρωσίας ήταν ήδη αποδυναμωμένος και στο πλαίσιο της Συρίας. Το είδαμε επίσης και με την Βενεζουέλα, ενώ παρήχαν συστήματα εράμινας, αλλά αποδείχτηκε ότι δεν ήταν καλά, όπως και τα Κινέζικα. για να τα λέμε και αυτά, γιατί μερικές φορές έχουμε ανθρώπους που λένε εντάξει τα κινέζικα είναι τα προϊόντα αυτά, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι και σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής δεν έχουν την ίδια εμβέλεια. Και για να δώσω και ένα χειροπιαστό παράδειγμα, γιατί σίγουρα μπορεί να το χρησιμοποιήσεις, αυτό που έγινε και στο Ιράν, ήδη με την πρώτη φάση του πολέμου, ενώ και πέρσι, τον Ιούνιο του 2025, αλλά και τώρα, δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, σχεδόν 150 αεροσκάφη stealth και ειδικά F-35 που να μπαίνουν στον εναέριο χώρο, να μην τα βλέπει κανένας, να χτυπούν και να φεύγουν χωρίς να τα έχει δει κανένας και να μην έχουν υποστεί ούτε καν απόπειρα επίθεσης εναντίον τους, και να θεωρείς ότι υπάρχει σύστημα εράμινας και να θεωρείς βέβαια ότι τα F-35 δεν είναι αποτελεσματικά. Ούτως ή άλλως, για να είμαστε ξεκάθαροι, τα F-35 ειδικά του Ισραήλ είναι ακόμα πιο αποτελεσματικά από την Αμερική, και γι' αυτό η Αμερική τώρα ζητάει ένα σύστημα ασφάλειας όπως έχει και το Ισραήλ, γιατί ήταν η μόνη χώρα που είχε δικαίωμα να τα τροποποιήσει. Και καταλάβαμε επί του πρακτέου στο πεδίο μάχης ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εισχωρήσουν σε ένα χώρο, γιατί για να μην ξεχνάμε και τις αποστάσεις, μπορούν να μπουν και να εφοδιαστούν και να κάνουν 1500 χιλιόμετρα, να χτυπήσουν και να επανέλθουν χωρίς κόστος, χωρίς τραυματίες, χωρίς καν ένα βλήμα να έχει φύγει, γιατί πολύ απλά το σύστημα αεράμινας δεν κατάλαβε καν ότι πέρασαν.
1: Ναι, αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό, και αυτό που κάνει η Ισραηλή με την τοποθέτηση ενός ακόμα, ας πούμε, ρεζερβουάρ, να βάζουν ένα αέριο, να εφοδιάζουν κάψιμα, και αυτά είναι κάτι το οποίο μπορεί να το θαυμάζει κάποιος όπως τα καταφέραν έτσι. Αλλά επειδή σε περίπτωση πολέμου, όπως όλοι λέμε, το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια. Και το Ιράν, επειδή είναι τόσο κλειστό, δεν έχουν ούτε και ίντερνετ να μπορεί να μπουν ο κόσμος να δει τι γίνεται, τι λένε και τι γίνεται εκεί μέσα. Οι πληροφορίες που παίρνουμε από μέρος του Ιράν, βέβαια, είναι περιορισμένες, και αυτές που θέλει η επίσημη κυβέρνηση του Ιράν να ξέρουμε. Απ' τη Δύση όμως, επειδή μιλάνε όλοι και μιλάνε και πολλοί και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται.
0: Κοίτα, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι από την πλευρά της Δύσης, επειδή έχουμε άμεση ενημέρωση, έχουμε το πρόβλημα που λέμε εμείς στη στρατηγική, το πρόβλημα του φακού. Δηλαδή, από το Ιράν δεν έχει πληροφορίες για τα χτυπήματα, παρά μόνο αυτά που παρέχουν κάπου οι Αμερικανοί, αλλά οι Ιρανοί δεν λένε τίποτα και γι' αυτό είχαν κλείσει και το διαδίκτυο. Από τη δική μας την πλευρά, επειδή τα ανακοινώνουμε όλα, ξέρουμε ακριβώς, ας πούμε, ότι οι Αμερικανοί έχουν 13 νεκρούς, ξέρουμε ακριβώς πότε έπεσε ο πιλότος, τώρα πότε βγήκαν σώοι οι δύο πιλότοι από το ελικόπτερο Απάς, και στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε πόσες χιλιάδες είναι οι στρατιώτες του Ιράν που έχουν πεθάνει. Άρα όταν μετά κοιτάζουμε πράγματα αντικειμενικά, δεν υπάρχει πια πολεμική αεροπορία στο Ιράν, τελειώσαμε, δεν υπάρχει πια πολεμικό ναυτικό με 159 σκάφη που έχουν βυθιστεί. Βλέπουμε τώρα ότι τα χτυπήματα είναι εντελώς ασυμμετρικά. Το Ιράν λέει ότι στέλνει μερικά ντρόνς, κανένα δεν πετυχαίνει το στόχο, γιατί είτε αναχαιτίζονται είτε φεύγουν εκτός. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι οι αναχαιτήσεις τόσο της Αμερικής όσο και του Ισραήλ είναι πάντοτε αποτελεσματικές και βρίσκουν στη συνέχεια τον στόχο. Άρα όταν το Ιράν χτυπάει με μερικά ντρόνς, λέει ότι χτυπάει, απλώς απογειώνονται, και στην επιστροφή χτυπιούνται οι βάσεις από τις οποίες έφυγαν. Άρα τι προσπαθώ να πω, λέμε πολλά για το τι έγινε, και σε κάποια φάση, επειδή είχα ακούσει και αναλυτές που ένας θεός ήξερε τι έλεγαν, έλεγα το εξής, νομίζω Κώστα θα το απολαύσεις και εσύ και έτσι. Λέω, συνεχώς μας λέτε ότι το Ιράν κερδίζει. Και λέω, αντί να βάλουμε το Ιράν και την Αμερική, ας βάλουμε την Ελλάδα και την Τουρκία. Και ρωτάω, αν η Τουρκία είχε χτυπήσει την Ελλάδα και είχε σβήσει όλο τον στόλο της και δεν υπήρχε πια πολεμική αεροπορία, Θα υπήρχε κάποιος ηλίθιος που θα έλεγε ότι η Ελλάδα κερδίζει?
1: Εδώ κερδίζουμε και λένε ότι χάνουμε. Για φανταστείτε.
2: Αυτό είναι σωστό.
0: Άρα λέω απλώς ότι όταν το κοιτάζουμε σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όταν μιλάς για την αλήθεια πάντοτε αυτά είναι στο πεδίο μάχης, καταλαβαίνουμε ότι τώρα που έλεγαν, ας πούμε, οι Ιρανοί ότι αποκάλυψαν ξανά νέες βάσεις, είναι ακριβώς αυτές που χτυπήθηκαν τώρα από τους Ισραηλινούς λόγω του χτυπήματος που δέχτηκαν από το Ιράν, που δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, επειδή το Ιράν έλεγε ότι το κάνει αυτό λόγω του Λιβάνου. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι το Ιράν δεν ασχολείται ούτε με τη Γάζα ούτε με τον Λίβανο, ακόμα λιγότερο με τη Χαμάς. Και όταν μιλάμε για τη Χεσμολά, τώρα είναι σχεδόν ιρανική η Χεσμολά, γιατί η πρώτη Χεσμολά εξουδετερώθηκε. Άρα το Ιράν έστειλε δικούς του ανθρώπους για να αντικαταστήσουν τους προηγούμενους και έχει βάλει τώρα τη Χεσμολά να παίζει το κομμάτι που θυσιάζεται στο σκάκι. Τελεία και παύλα. Το πρόβλημα είναι ότι το Ιράν τώρα κοιτάζει την επιβίωση του. Δεν είμαστε πια σε ένα θεοκρατικό πλαίσιο, είμαστε σε ένα στρατιωτικό και βλέπουμε σιγά σιγά ότι οι φρουροί της Επανάστασης βγάζουν χιλιάδες ανθρώπους σε κατάλογο ότι είναι προδότες, ότι είναι υπέρ του Ισραήλ, ότι είναι υπέρ της Αμερικής, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και ελπίζω να το καταλάβουν και οι πιο ηλίθιοι από εμάς ότι για τους φρουρούς της Επανάστασης όλοι οι Ιρανοί είναι προδότες. Ναι. Άρα αυτό που γίνεται είναι ότι ακόμα και ο πρόεδρος του Ιράν διαχωρίζει όλο και περισσότερο τη θέση του με τους φρούρους της Επανάστασης, πράγμα το οποίο δείχνει ότι μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση, δηλαδή μια μορφή αλλαγής, η οποία θα επιτρέψει να έχουμε ένα Ιράν που να είναι προεδρικό. Και είναι εντελώς διαφορετικό από αυτά που λέμε.
1: Και πιστεύω, δάσκαλε, ότι η στάση του Ιράν τώρα όσον αφορά την Χεζμπολάχ δικαιώνει και όλο αυτό το θορυβόλο, αυτόν τον πόλεμο που είχε ξεκινήσει εκεί. Γιατί το Ιράν ήταν ένας υποστηρικτής, περιφερειακός υποστηρικτής όλων των τρομοκρατικών δυνάμεων της περιοχής. Και ο πόλεμος ξεκίνησε γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Και τώρα η στάση του Ιράν και να ζητάει επισήμως το Ισραήλ να σταματήσει να χτυπάει τη Χεζμπολά στον Λίβανο για να πάει σε συμφωνίες με την Αμερική. Αυτό δείχνει ακριβώς γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Σωστά. Αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι ότι είναι μια περιφερειακή δύναμη. Θα έλεγα ότι ήταν η κεντρική δύναμη, γιατί είναι το Ιράν που δημιούργησε όλα αυτά τα πρόξεις, δηλαδή και τη Χαμάς και την Χεσμπολά και τους Χούθη και τις άλλες παρατάξεις στην Συρία και στο Ιράκ. Άρα αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι δεν ασχολείται πια κανένας με αυτές τις κεφαλές. Χτυπάμε την καρδιά. Δηλαδή το ίδιο το Ιράν, και από τη στιγμή που έγινε αυτό, το Ιράν άρχισε να ενισχύει όλο και λιγότερο αυτούς τους πρόξεις που βρέθηκαν απομονωμένοι, γιατί το Ιράν δεν έχει κανένα θέμα, δεν πρόκειται να θυσιαστεί για τη Χαμάς που είναι μια σουνιτική οργάνωση, και αν χρησιμοποιεί την Χεζμπολά είναι απλώς ότι είναι ο δικός της βραχίωνας, γιατί είναι σιητική οργάνωση με Ιρανούς τώρα και όχι πια με Λιβανέζους. Αλλά αυτό σημαίνει τι πρακτικά? Πρέπει να καταλάβουμε ότι και στη Βενεζουέλα είχαμε φρουρούς της Επανάστασης. Είχαμε το ανάλογο και στη Συρία. Mm. Άρα σιγά σιγά αυτοί δεν πέτυχαν τον στόχο τους και όλοι όσοι ερμήνευαν τα γεγονότα της 7 Οκτωβρίου του 23 σαν είναι μια απλώς αντιπαράθεση μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, δηλαδή κάτι το τοπικό σαν να είναι μια μορφή intifadas, γιατί ήταν τόσο άσχετοι που δεν ξέρουν ότι η Φάντα είναι πετροπόλεμο στα αραβικά. Στην πραγματικότητα αποδείχθηκε ότι όλα αυτά τα διαχειριζόταν το Ιράν και τώρα το βλέπουμε στην πράξη. Τώρα, αυτό που λες για το θέμα της διαχείρισης, στην πραγματικότητα το Ιράν δοκιμάζει την Αμερική για να δει μετά τη συμφωνία, γιατί είναι πάλι ένα θέμα με τους Ιρανούς, το θέμα της προπαγάνδας, είναι ότι λειτουργεί πάντα. Απλώς τώρα ακόμα και η προπαγάνδα του Ιράν έχει αποδυναμωθεί, όπως έχει αποδυναμωθεί και το ίδιο το Ιράν.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, τι γίνεται? Ποτέ δεν έγινε καμία διακοπή στις συνομιλίες. Ποτέ. πάντα συνέχιζαν να μιλάν, είτε με το Κατάρ, είτε βέβαια και τώρα με το Πακιστάν, άρα πάντοτε με ένα ενδιάμεσο, αλλά ακόμα και άμεσα, γιατί πολύ καλά καταλαβαίνει το Ιράν ότι δεν έχει άλλες επιλογές. Τώρα, το Ιράν θέλει να φανεί στην περιοχή και ειδικά στο σιτικό κόσμο ότι δεν ταπεινώθηκε. Ένας τρόπος να το κάνει αυτό είναι να λέει συνεχώς ότι νίκησε. Αλλά όλοι καταλαβαίνουν ακριβώς τι γίνεται, γιατί βλέπουν ότι δεν έχει πια την ίδια δυνατότητα που είχε στο παρελθόν. Το Ιράν ήταν ένας πολύ καλός παίχτης για να παίξει εξ αποστάσεως.
1: Όπως είπες, καταστράφηκε στόλος, η αεροπορία, η αεράμινα, δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα τι να λένε, πώς θα πούνε ότι κερδίσαν.
0: Δεν πειράζει. Αυτό που έχει σημασία, το έλεγε και ο Λένιν, ξέρω σίγουρα ότι είναι από τους αγαπημένους σου, ότι όταν λες ένα ψέμα πάρα πολλές φορές, γίνεται αλήθεια.
1: Γίνεται αλήθεια. Έτσι. Λοιπόν, δάσκαλε, θα πρέπει να περάσουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι που έχει ετοιμάσει εδώ η Κέτη. Και μετά θα επιστρέψουμε με τα τοπικά μας, τα κυπριακά μας, τα ελληνοκυπριακά μας. Και έχουμε και ερωτήσεις.
0: Έχετε πάντοτε πολύ πλάκα όταν λέτε για τοπικά, ενώ είσαι στην Αυστραλία και μιλάς για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αλλά τελικά καταλαβαίνω το νόημα.
1: Είναι η έκφραση του συναισθήματος.
2: Βέβαια, είναι η Κύπρος μας. Η Κύπρο είναι η μεγάλη και η μικρή πατρίδα. Τι να κάνουμε, πρέπει να μιλήσουμε και για τις μεγάλες.
0: Σωστά, σωστά.

0: και σε, πάλι πίσω σε εσάς δάσκαλε, σας ακούμε.
1: Λοιπόν, δάσκαλε, μας ακούτε έτσι?
2: Βέβαια, βέβαια, άκουσα και το πανέμορφο τραγούδι.
1: Ναι, και εδώ έπρεπε να φέρω και τη Ζιβανία μαζί μου, αλλά δεν την έφερα. Λοιπόν,
0: την επόμενη φορά θα στη φέρω.
2: για να πεις εβίβα πρώτη.
1: Είδα το δώρο που πήρατε εκεί, το ωραίο το μπουκάλι με το τσίπουρο, τη συσκευασία, την υπέροχη.
2: Σωστά, το παλαιωμένο, ναι, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ο πόλεμος στο Ιράν, έτσι, γιατί έχει μικρύνει ο κόσμος, οι αποστάσεις έχουν μικρύνει πάρα πολύ, επηρέασε άμεσα και την Κύπρο μας, όπου είδαμε...
2: Ναι, αλλά για να κάνουμε όμως μια διόρθωση. Mm-hmm. Ο πόλεμος, η πολεμική φάση ήταν 6 εβδομάδες.
1: Ναι.
2: Μετά από τις 6 εβδομάδες, γιατί τώρα φτάσαμε στις 100 μέρες, mm-hmm. είμαστε σε πλαίσιο εκεχηρίας. Άρα όσοι λένε ότι υπάρχει ακόμα πόλεμος, μάλλον δεν έχουν καταλάβει ότι λειτουργούν και οι πτήσεις mm-hmm. ακόμα και στην Τεχεράνη.
1: Mm-hmm.
2: Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί mm-hmm. δεν μπορώ να ακούω ταυτόχρονα πότε θα ξαναρχίσει ο πόλεμος, ενώ λένε ότι συνεχίζεται. Μάλιστα. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι για έναν πόλεμο, ενώ έχει η σύγκρουση διάρκεια 100 ημέρες και έγιναν μόνο 6 εβδομάδες πραγματικής επαφής σε θέμα κλιμάκωσης, καταλαβαίνουμε ότι τώρα αυτό που ζούμε είναι η διαχείριση σε διπλωματικό επίπεδο για το θέμα της συμφωνίας σε σχέση με τα πυρηνικά. Όλα τα άλλα που ακούμε, γιατί είναι μερικοί που δεν καταλαβαίνουν ότι στο πλαίσιο μιας εκεχηρίας μπορούμε να έχουμε χτυπήματα για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, και βέβαια υπάρχει ακόμα ο ναυτικός αποκλεισμός, που είναι αυτός που ασκεί μια τεράστια πίεση, γιατί όλοι έχουν ακούσει για το Epic Ferry, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει και το Economic Ferry. Και έτσι, αυτό είναι που χτυπάει περισσότερο τους φρουρούς της Επανάστασης, και γι' αυτό δεν μπορούν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Μιλάμε για 3 δισεκατομμύρια δολάρια.
2: Άρα ναι, μας επηρεάζει. Ναι, σωστά. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και ένα άλλο πράγμα. Είναι πολλοί που λένε ποιο είναι το κόστος. Στην πραγματικότητα, για να είμαστε συγκεκριμένοι, από τα στενά του Ορμούζ λέμε συνεχώς ότι βγαίνει το 80% που παρέχει τα δεδομένα όσον αφορά το πετρέλαιο. Αυτό το 80%, το 90% πάει μόνο στην Κίνα.
1: Έτσι.
2: Άρα, αυτό που αφορά τις άλλες ασιατικές χώρες, και έμεσα βέβαια και την Αυστραλία, είναι αυτό το μικρό ποσοστό που είναι γύρω στα 6%. Καταλαβαίνεις τώρα ότι για την Ευρώπη είναι ακόμα μικρότερο. Το ίδιο συμβαίνει και για το φυσικό αέριο. Όταν λοιπόν εγώ ακούω στην Ευρώπη πόσο μας επηρεάζει αυτός ο πόλεμος και το θέμα του πετρελαίου και το θέμα του φυσικού αερίου, ποιο είναι το αστείο της υπόθεσης? Πρώτα απ' όλα, το φυσικό αέριο δεν έχει την ίδια τιμή παντού, εξαρτάται από την απόσταση.
1: Έτσι.
2: Ένα. Δεύτερον, το θέμα του πετρελαίου μπορεί να η τιμή του Brent, αλλά πρέπει να καταλάβουμε, η μόνη τιμή που έχει ενδιαφέρον να κοιτάζουμε είναι η τιμή της Αμερικής στο γαλόνι. Γιατί? Γιατί είναι εκεί που υπάρχουν οι λιγότεροι φόροι. Για όλες τις άλλες χώρες οι φόροι είναι πολύ μεγαλύτεροι από το πραγματικό κόστος του πετρελαίου. Άρα τι κάνουν τα συστήματα των χωρών? Αναβαθμίζουν ή μειώνουν τους φόρους έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. Όταν λοιπόν εγώ ακούω ότι στην Ευρώπη ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου από ένα πετρέλαιο που δεν έρχεται από τα στενά του Ορμούς, είναι κάπως αστείο.
1: Αυτό συνέβη στην Αυστραλία, δάσκαλε.
2: Είναι η Σαουδική.
1: Αυτό συνέβη στην Αυστραλία. Η κυβέρνηση μείωσε τον φόρο. Και έτσι έπεσε η τιμή.
2: Σωστά. Και μάλιστα πολύ καλά έκανε, γιατί φάνηκε ότι είναι και θέμα φορολογίας. Αν η κυβέρνηση το αντέχει, μπορεί οι καταναλωτές να μην το νιώσουν. Όταν η κυβέρνηση λέει ότι δεν το αντέχει και το μεταφέρει κατευθείαν στους καταναλωτές, είναι αυτό που γίνεται αλλού. Αλλά να ξέρεις ότι στην Αυστραλία, λόγω των ασιατικών χωρών που εμπλέκονται σε σχέση με τα στενά του Ορμούς, όπως είναι το θέμα της Ιαπωνίας, όπως είναι το θέμα της Κορέας, αλλά και άλλες χώρες, Έχει αυτό επιπτώσεις έμεσες στην Αυστραλία, γιατί τροφοδοτείται με αυτόν τον τρόπο η Αυστραλία.
1: Μέσω Σιγκαπούρης τώρα έγινε η συμφωνία για μας εδώ. Σωστά. Μέσω Σιγκαπούρης. Ναι.
2: Λέω όμως ότι σε κάποια φάση θα ήταν καλό και η Αυστραλία να κοιτάξει και τους δικούς της πόρους, γιατί θυμάμαι
1: γίνεται
2: και μια παλιά
1: τώρα, ναι,
2: συζήτηση που είχαμε ακόμα και για το αλουμίνιο, μιλάμε για τα ποσοστά που παρέχει. Σε κάποια φάση πρέπει να καταλάβεις ότι άμα δεν κάνεις εσύ τις εξορίξεις και δεν έχεις μια αυτονομία, μην ξαφνιάζεσαι κάθε φορά που υπάρχει μια σύγκρουση στον πόλεμο, σε κάποια περιοχή του κόσμου, να έχεις εσύ επιπτώσεις. Άρα νομίζω ότι αυτό θα μεγαλώσει και την ανθεκτικότητα και της Αυστραλίας. Πάντως, ειδικά για την Ευρώπη, η επίπτωση είναι καθαρά ψυχολογική και όχι πρακτική. Και επίσης αυτό που ήθελα να πω είναι ότι για τη Σαουδική Αραβία, ήδη από το 82, όταν έκανε ανάλογα κόλπα το Ιράν, είχε φτιάξει αγωγό που της επιτρέπει να μεταφέρει αυτό που θέλει, μάλιστα με πολλαπλό τρόπο, χωρίς να περνάει από τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα. Άρα, στην πραγματικότητα είναι επειδή και εμείς το θέλουμε. Ναι. Αν η Ευρώπη λοιπόν επηρεάζεται επειδή είναι ιδιοκτήτρια από μερικά από τα σκάφη που είναι μέσα μπλοκαρισμένα και δεν είναι επειδή έχει πάνω της άμεσες επιπτώσεις. Άρα το θέμα είναι ότι σε κάποια φάση πρέπει να πάρεις και κάποια πρωτοβουλία και να υποστηρίξεις και τα δικά σου και όχι να περιμένεις μόνο από τους άλλους να κάνουν τη δουλειά για σένα, ειδικά την πιο βρώμικη δουλειά, μετά να τους κατηγορείς που την έκαναν και μετά να έχεις απολαβές επειδή την έκαναν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κύπρος. Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ.
2: Πάντα μέσα.
1: Έχουμε κάνει ένα συνεταιρισμό, να πω έτσι. Γιατί...
2: Όχι, θα το λες σχήμα, είναι το σχήμα 3-1.
1: 3-1, απλά ναι, ήθελα να πω σχήμα. Ότι μεταξύ Ελλάδος-Κύπρου πάντα υπάρχει ένας έρωτας παλιός, γιατί είμαστε οι ίδιοι, αλλά ναι, τώρα το Ισραήλ και το συνένα, αυτά πιστεύω ήρθαν λόγω συμφερόντων, όχι λόγω αγάπης. Θα ήθελα να...
2: Κάνεις λάθος. Στην πραγματικότητα, ας μιλήσουμε για την Ελλάδα και την Αμερική. Είναι ποτέ χώρες που ήταν σε πόλεμο μεταξύ τους?
1: Ποτέ.
2: Οι δύο αυτές χώρες δεν βασίζονται πάνω στην ελευθερία? Οι δύο αυτές χώρες δεν έχουν λωρίδες στη σημαία τους για την ανεξαρτησία τους και την επανάστασή τους?
1: Ναι.
2: Οι δύο αυτές χώρες κοιτάζουν με ποιον τρόπο την Αγγλία? Άρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι, για μένα η Ελλάδα και η Κύπρος δεν είναι ένας έρωτας, είναι το ίδιο. Έτσι. Το θέμα είναι ότι, ξέρεις, με τους έρωτες και τις φιλίες σε γεωπολιτικό επίπεδο, μην το κοιτάς και πάρα πολύ. Αυτό που έχει σημασία είναι αν έχουμε κοινά συμφέροντα. Έτσι. Από τη στιγμή που η Κύπρος και η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν ΑΟΣ, έχουν κάνει οριοθετήσεις μεταξύ τους, έχουν βρει κοιτάσματα, τα αξιοποιούν σε πλαίσιο συνεταιρισμού, από τη στιγμή που έχει στην Αμερική, που είναι και με την Exxon Mobil και με τη Chevron, και στην ΑΟΣ της Κύπρου και στην ΑΟΣ της Ελλάδας, μην ξαφνιάζεσαι ότι αυτό δημιουργεί ένα σχήμα πολύ ισχυρό. Το βλέπουμε τώρα, διότι βρέθηκαν στην Αμερική όλοι με αυτό το σχήμα για να κάνουν και νέα συμφωνία και να δημιουργήσουν και ένα νέο κέντρο για τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν, Κώστα μου και Κέτη μου, δεν καταλαβαίνουμε εμείς αν έχουμε κάνει μια καλή κίνηση, γιατί είμαστε της ητοπάθειας και της μιζέριας, είναι πολύ απλό, κοιτάς αν οι Τούρκοι έγιναν Τούρκοι. Μόλις γίνονται Τούρκοι θέλει να πει ότι πέτυχες κάτι.
1: Ναι.
2: Άρα εδώ το καταλάβαμε ότι προβληματίστηκαν, γιατί τώρα βλέπουν σε πρακτικό επίπεδο ότι το σχήμα 3-1 δεν είναι καθόλου συμβολικό. Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι πολύ απλά έχει ενισχυθεί η Κύπρος και σε επίπεδο στρατιωτικό με τα μπαράκι μίξ, τα οποία είναι... Όλο αυτό το θέμα είναι πολύ ανώτερο σαν επίπεδο σε σχέση με το τι γινόταν υποτίθεται με τα F-300, βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί σε επίπεδο στρατιωτικό και με τη Γαλλία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το σχήμα 3-1 προσελκύει και άλλους, γιατί η Γαλλία έκανε μια επικαιροποίηση, έκανε νέα συμφωνία με την Ελλάδα, τώρα έκανε μια συμφωνία με την Κύπρο για το θέμα των δυνάμεων πάνω στο νησί, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, για το οποίο το παλεύαμε εδώ και χρόνια και τώρα υλοποιείται σε πρακτικό επίπεδο. Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει μπελαρά φρεγάτες και χρησιμοποίησε μάλιστα αμέσως η φρεγάτα Κίμων για να προστατέψει την Κύπρο, ότι έχει τα Ραφάλ της Γαλλίας, ότι θα αποκτήσει τα F-35, ενώ έχει αναβαθμιστεί βέβαια και ο στόλος μας στα F-16, έχουν γίνει όλα Viper, ενώ από την πλευρά της Τουρκίας είναι ακόμα παλιά μορφή των F-16
1: και χωρίς ανταλλακτικά,
2: και δεν έχουν καταφέρει να ξαναμπούν στα F-35.
1: Έτσι. Ακούγεται πάρα πολύ, δάσκαλε, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει ή όχι, αλλά ο Ζελένσκι λέει αγόρασε στην Κύπρο ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις εκεί πέρα και σπίτι και αυτά στα κατεχόμενα, λέει,
0: ναι,
1: όμως.
0: Στα κατεχόμενα.
1: Αληθεύουν αυτά ή είναι παραπληροφόρηση?
2: Είναι εντελώς παραπληροφόρηση, γιατί ξέρεις ότι πηγαίνουμε συνεχώς στα κατεχόμενα. Μπορώ να σου πω με όλες τις φωτογραφίες που βγάζουμε ποιος κάνει τι στα κατεχόμενα, και δεν θα σε ξαφνιάσει, ας πούμε, αν στα κατεχόμενα έχεις και Ιρανούς, έχεις και Ρώσους. Το βλέπεις από τις πινακίδες, δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις κάτι παράξενο. Άρα στην πραγματικότητα όμως πρέπει να καταλάβεις, ειδικά για την περιοχή Τρίκομο, καταλαβαίνει καλύτερα η Κέτη, μετά από τις δικαστικές αποφάσεις, τις κατηγορίες και τις καταδικάσεις, έχουν μαζευτεί πάρα πολύ οι εξωτερικοί επενδυτές. Όταν βλέπεις χαμηλά σπίτια που δεν έχουν καμία αξία και είναι όλα τα ίδια, ξέρεις ότι έχει σχέση με Τούρκους επενδυτές. Όταν βλέπεις μεγάλα κτίρια, μεγάλες πολυκατοικίες και θα μπορούσες να τους πεις ακόμα και πύργους, τότε πρέπει να ξέρεις ότι είναι εκτός Τουρκίας. Είναι αυτοί που τώρα αναρωτιούνται αν μπορούν να κάνουν κινήσεις εκεί πέρα. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει κανένας λόγος να παίξουν με αυτόν τον τρόπο και από την πλευρά της Ουκρανίας, γιατί μην ξεχνάς ότι είναι πάρα πολλοί οι Ουκρανοί τώρα που είναι στην Κύπρο μετά από την αρχή του πολέμου. Μιλάμε για, μπορεί να είναι σχεδόν 20.000 τώρα.
1: Στην ελεύθερη
2: Άρα
1: Κύπρο.
2: Άρα καταλαβαίνεις ότι αυτοί βέβαια στις ελεύθερες περιοχές, εντάξει. Άρα καταλαβαίνεις, γιατί υπάρχει και μια τεράστια μάζα επίσης από Ρώσους, εντάξει, ειδικά στην περιοχή της Λεμεσού. Άρα δεν παίζει αυτό το πράγμα. Αυτό που γίνεται, γιατί υπάρχει κάτι το ανάλογο, λέμε ας πούμε ότι είναι και πολλά κτίρια που αγοράζονται από τους Ισραηλινούς. Αυτό όμως
1: ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
2: Γίνεται στις ελεύθερες περιοχές. Ναι, γίνεται στις ελεύθερες περιοχές, γιατί πολύ απλά είναι το στρατηγικό δόγμα του Ισραήλ. Σε περίπτωση που χτυπηθεί βάναυσα το Ισραήλ, η Κύπρος είναι backup. Άρα, όταν εσύ μου λες ότι το σχήμα 3-1 δεν έχει καμία σχέση, στην πραγματικότητα έχεις ξεχάσει, Κώστα μου, ότι το στρατηγικό δόγμα του Ισραήλ είναι ενσωματωμένο με το θέμα της Κύπρου, και γι' αυτό το Ισραήλ, όταν μιλήσαμε για τερματικό σταθμό για υγροποίηση φυσικού αερίου, δεν θέλησε να το πάρει το Ισραήλ και το άφησε στην Κύπρο για να είναι και αυτό backup σε περίπτωση ανάγκης.
1: Μάλιστα. Αυτή η σχέση που αναπτύσσεται τώρα, που αναπτύχθηκε και συνεχίζει να αναπτύσσεται, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Αμερική, Γαλλία, τώρα είπαμε έρχονται και άλλες δυνάμεις, και μέχρι και η Ισπανία συμφώνησε, που τυπικά οι πολεμικές βιομηχανίες εξαρτώνται από την Τουρκία, και αυτή τώρα είναι κοντά μας. Μετά το Ιράν ακούμε ότι έρχεται η σειρά της Τουρκίας.
2: Είναι λάθος.
1: Είναι λάθος.
2: Πρώτα έχει προτεραιότητα η Κούβα.
1: Πρώτα έχει η Κούβα, μάλιστα.
2: Και ο λόγος... Μετά η Τουρκία.
1: Αλλά θα έρθει και η σειρά της
2: Τουρκίας. Ο λόγος είναι ότι όπως... Κοίτα, όπως το Ιράν είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει από το 1979, ναι, η Κούβα είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει από το 1959. Mm. Άρα, από τη στιγμή που αυτό το θέμα δεν έχει λυθεί, ειδικά τώρα που έχουμε, αν θες, την αναδίπλωση του δόγματος Μονρόε, καταλαβαίνεις ότι η Κούβα αποτελεί μια εξαίρεση. Από τη στιγμή που η Ρωσία και η Κίνα δεν θέλουν να θυσιαστούν σε σχέση με την Κούβα, από τη στιγμή που η Κούβα δεν μπορεί να ποντάρει πάνω στη Βενεζουέλα ούτε στο Ιράν, η Κούβα ενεργειακά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και βλέπεις ότι ακόμα και αν υπάρχει αυτή η παροχή βοήθειας από την πλευρά της Αμερικής, είναι πάρα πολύ απλό το θέμα και δεν βλέπω γιατί δεν αναπτύσσεται έτσι επίσημα σε όλους. Στην πραγματικότητα, η κατάρρευση της Κούβας είναι προγραμματισμένη. Αυτό που δεν θα ήθελε η Αμερική είναι να φύγουν όλοι οι Κουβανοί από την Κούβα λόγω της κατάρρευσης. Άρα γι' αυτό η Αμερική την ώρα που κάνει αυτόν τον αποκλεισμό και για το πετρέλαιο και τα, γενικότερα τα ενεργειακά, στην πραγματικότητα τι κάνει. Βυθίζει το παράλληλο σύστημα της Κούβας, το οποίο είναι πλούσιο, το οποίο δεν βοηθάει ποτέ τον λαό και δίνει χρήματα κατευθείαν στον λαό, στις χριστιανικές οργανώσεις, στις οργανώσεις που βοηθούν τον λαό και δεν είναι τυχαίο, όπως καταλαβαίνεις, ότι σε αυτό το πλαίσιο παίζει έναν ειδικό ρόλο και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος κατάγεται από την Κούβα. Κατάγεται. Υπενθυμίζω όμως, για να μην μπερδευόμαστε, ότι η οικογένειά του είχε φύγει από την Κούβα πριν το 1959.
1: Μάλιστα.
2: Okay?
1: Μάλιστα.
2: Άρα, σίγουρα υπάρχουν πολλοί στην Φλόριδα που θα ήθελαν να δουν αυτό το θέμα να τελειώνει και ελπίζω να καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ πιο εύκολο, ειδικά για την Αμερική, για την κυβέρνηση και τον πρόεδρο, να πει ότι εγώ έχω λύσει το θέμα της Κούβας που δεν κατάφερε να το κάνει ποτέ κανένας από το 1959, ειδικά σε αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά πριν τα midterms, παρά να ασχοληθεί με το θέμα της Τουρκίας.
1: Μάλιστα.
2: Άρα η Τουρκία έχει σειρά, μην ανησυχείς, αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα. Απλώς ήθελα να το διευθυνήσω για να μην μου πεις μετά ότι λέμε τα ίδια. Λέμε τα ίδια, αλλά όχι με το ίδιο χρονικό διάστημα.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να παίρνουμε πληροφορίες από ανθρώπους σαν και εσάς που είσαστε ανεπηρέαστοι από ιδεολειψίες και από παραπληροφορίες, αυτά δεν σας ενδιαφέρουν. Εσείς πάντα λέγατε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν κρυφτήκατε ποτέ ότι όπως έχουν και δεν ήσασταν μετά Χριστόν προφήτης, απλά λέγατε τα πράγματα ως έχουν και πώς θα γίνουν και πώς θα εξελιχθούν και πραγματικά έτσι γίναν. Γι' αυτό και είμαστε...
2: Το άλλο καλό, Κώστα μου, με την αλήθεια είναι ότι όταν λες την αλήθεια δεν είναι ανάγκη να θυμάσαι τα ψέματα που είπες.
1: Ναι, αυτό είναι το ωραίο, ναι.
0: Το κακό όμως είναι...
1: Τώρα υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε την Κύπρο στο ΝΑΤΟ.
2: Ναι, βέβαια. Αυτό το ενδεχόμενο δεν είναι ενδεχόμενο, είναι κάτι που είναι προγραμματισμένο ήδη από την πρώτη επαφή που έγινε μεταξύ του Νίκου Χριστοδουλίδη, του πρόεδρου της Κύπρου, με τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Τζο Μπάιντεν. Έγινε η πρώτη επαφή τον Δεκέμβριο του 2024. Άρα αυτό συνεχίζεται κανονικά. Θα πρέπει να μιλήσουμε βέβαια και για το θέμα της σύμπραξης για την ειρήνη και τις αναβαθμίσεις που υπάρχουν στο ενδιάμεσο. Απλώς η προτεραιότητα τώρα στην Κύπρο, επειδή είμαστε ακόμα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία έως το τέλος του μήνα, είναι πιο πολύ η συνθήκη Schengen.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι καλό να το τελειώσουμε και αυτό το θέμα, να είναι επιτέλους η Κύπρος στη Schengen, για να μην αναγκάζει το δάσκαλο να αλλάζει 400 αεροπλάνα επειδή δεν υπάρχει συμβατότητα και να πηγαίνει κατευθείαν στην αγαπημένη του Κύπρο χωρίς προβλήματα. Βέβαια δεν το κάνουν μόνο για μένα. Αλλά το πρόβλημα που έχουμε είναι βέβαια τα οδοφράγματα και η σχέση με τα κατεχόμενα. Γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι το ανάλογο, όπως έχουμε ας πούμε με την Ιρλανδία και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν λες ότι εγώ δεν θέλω να έχω σκληρά σύνορα στην Ιρλανδία, αν ο ένας είναι στην Ευρώπη και ο άλλος δεν είναι, έχεις ένα θέμα. Το ίδιο βέβαια και για το θέμα του ψαρέματος της Αλίας. Άρα εδώ, αν εμείς καθυστερούμε, είναι σε αυτό το επίπεδο, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι η Επιτροπή είναι θετική, ακόμα βέβαια και αν η απόφαση παίρνεται από το Ευρωκοινοβούλιο. Πάνω προχωράμε και έλεγα απλώς ότι αυτό θα είναι ένα άλλο βήμα θετικό, δηλαδή μετά από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 4 και την ένταξη στην Ευρωζώνη το 2008 και τώρα μια τεράστια επιτυχία η ένταξη της Κύπρου στο πρόγραμμα SAFE που πήρε 1,18 δισεκατομμύρια ευρώ μια χώρα που δεν είναι ακόμα στο ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι. Επίσης, για να μην γελιόμαστε, κοίτα απλώς πόσες χώρες είναι στο ΝΑΤΟ, 32, πόσες χώρες είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 27, πόσες χώρες είναι στην Ευρωζώνη, 21, πόσες χώρες είναι και στα 2. Και τότε καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά η Ευρωπαϊκή Ένωση ενοποιείται με το ΝΑΤΟ σαν ευρωπαϊκή πτέρυγα, γιατί άμα βγάλεις την Αμερική, τον Καναδά και την Τουρκία, καταλαβαίνεις ότι από 32 πηγαίνεις στο 29. Μάλιστα. Μετά είναι το θέμα που θα έχουμε στη συνέχεια και με το Μαυροβούνιο και με τη Σερβία που προχωρούν ενταξιακά. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε από αυτή την πλευρά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε την κοινή τομή των δύο υπερδομών.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει και μία έμεση λύση του Κυπριακού, έτσι, η ένταξη στο ΝΑΤΟ.
2: Όχι. Όχι, είναι χειρότερο. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε ένα βήμα προς την απελευθέρωση της Κύπρου.
0: Μακάρι να είναι έτσι, γιατί ακούετε τώρα τελευταία ότι ο Ερντογάν φέρνει και άλλους επίκουσες στην Κύπρο.
1: Τσαρουχάδες φέρνει, εντάξει.
2: Αγάπη μου, μπορεί να φέρει όσους επίκους θέλει, οι έπικοι θα φύγουν με τον τρόπο που ήρθαν, για λόγους οικονομικούς. Το πρόβλημά του είναι ότι τώρα δεν μπορεί να φέρει πυραυλικά συστήματα, γιατί μόλις τα φέρει θα χτυπηθούν από το Ισραήλ. Και έχει διευκρινιστεί κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάσαι ότι όταν μια χώρα του ΝΑΤΟ δέχεται μια επίθεση από μια χώρα που είναι εκτός, άρα θα ήταν η περίπτωση Ισραήλ-Τουρκίας, έχει ξεκαθαρίσει και η Αμερική ότι δεν θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 5, γιατί άμα χτυπήσει το Ισραήλ θα είναι επειδή υπάρχουν υποομάδες και δομές που αφορούν την τρομοκρατία σε σχέση με τη Χαμάς και τη Χεσμπολά. Άρα στην πραγματικότητα τι καταλαβαίνει η Τουρκία? Καταλαβαίνει ότι το σχήμα 3-1 είναι ακόμα πιο δυνατό από ό,τι υπολόγιζε στην αρχή και το βλέπουμε επίσης και με τα θέματα της ΑΟΣ πόσο έχουν ενισχυθεί. Κατά συνέπεια αυτοί που έρχονται στα κατεχόμενα απλώς έρχονται και εγκλωβίζονται, γιατί στην πραγματικότητα θα προτιμούσαν να είναι στις ελεύθερες περιοχές. Άρα σιγά σιγά όταν αυτό θα είναι ξεκάθαρο και για το θέμα της ενταξιακής πορείας της Κύπρου, γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε πράγματα και της ιστορίας. Αν η Κύπρος μετά όταν έφυγαν οι Άγγλοι είχε παραμείνει στο ΝΑΤΟ, δεν θα είχαμε ούτε τα γεγονότα του 64 ούτε του 74.
1: Έτσι.
2: Και γι' αυτό λέω για όσους δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται και τώρα με τη Γροιλανδία, που λένε μερικοί ότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, μάλλον δεν ξέρουν ακόμα ότι από το 1985 και μετά η Γροιλανδία ζήτησε να είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το όλο θέμα για τη Γροιλανδία είναι να παραμείνει στο ΝΑΤΟ αφού είναι ανεξάρτητο. Και γι' αυτό πέτυχαν 5 νέες βάσεις οι Αμερικανοί, γιατί δεν υπάρχει καμία διαδικασία να πάνε να κατακτήσουν ούτε τη Γροιλανδία, ούτε τον Καναδά, ούτε τον Παναμά. Και το βλέπουμε στην πράξη.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, χαιρόμαστε και εμείς από εδώ και αισθανόμαστε περήφανοι, ειδικά όταν ακούμε το Δένδια να αναφέρεται στο ότι η Κύπρος δεν κοίται μακρά και είναι κοντά μας και είναι στο πλευρό της Κύπρου και στέλνουν και τον Κύμων και στέλνουν και τα Ραφάλ και στέλνουν και τα F-16 και τα Viber και πετάνε από πάνω από την Κύπρο και δεν μπαίνει χαμπάρι κανείς από που ήρθαν και που φύγανε.
2: Για να είμαστε ακόμα πιο ξεκάθαροι, Κώστα μου, και να είσαι ακόμα πιο περήφανος. Πρέπει να καταλάβεις ότι όταν η Ελλάδα αποκτά φρεγάτες Μπελαρά, που είναι βέβαια στέλ, δεν είναι φρεγάτες που είναι φτιαγμένες για να λειτουργούν μόνο στο Αιγαίο.
1: Λογικό.
2: Η δράση τους είναι πολύ μεγαλύτερη, άρα ο φυσικός τους χώρος είναι η Μεσόγειος. Μετά, πρέπει να ξέρεις επίσης ότι οι φρεγάτες Μπελαρά της Ελλάδας είναι πιο βαριά οπλισμένες από τις γαλλικές.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί το ζητήσαμε, ειδικά, επειδή εμείς το ανώτατο επίπεδο που έχουμε είναι οι φρεγάτες. Άρα θα έχουμε τις 4 φρεγάτες. Για την Γαλλία, η φρεγάτα είναι συνοδευτικό του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle που είναι πυρηνοκίνητο. Άρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και μια που μιλήσαμε για τις συμμαχίες, πρέπει να ξέρετε ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν μόνο 12 πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα, τα 11 είναι της Αμερικής, το άλλο είναι της Γαλλίας. Όταν λοιπόν ακούτε για διάφορα αεροπλανοφόρα ακόμα και από την Τουρκία, στην πραγματικότητα να ξέρετε ότι είναι αντίγραφα από το δίθεν αεροπλανοφόρο της Ισπανίας, που είναι πιο πολύ ελικοφόρο και δρονοφόρο, και δεν χρησιμοποιούν βέβαια ούτε καν καταπέλτη ηλεκτρομαγνητικό, που σημαίνει πρακτικά ότι τα αεροσκάφη, αν μπορούσαν να μπουν, γιατί είχαν υπολογίσει στα F-35 με κάθετη απογείωση, στην πραγματικότητα σπαταλούν πολύ ενέργεια. Και το βλέπουμε και είναι το πρόβλημα βέβαια και της Κίνας. Άρα λέω ότι όταν έχουμε όλη αυτή τη συμμαχία, και όταν έχεις τέτοια εργαλεία, και βέβαια η Ελλάδα και η Κύπρος είναι πολύ πιο κοντά σε πρακτικό επίπεδο, γιατί άμα κοιτάξεις σε πόσο χρονικό διάστημα έρχονται οι φρεγάτες, τα αεροπλάνα, τα F-16 Viper και τα Rafale και στη συνέχεια τα F-35, καταλαβαίνεις ότι δεν παίζει καθόλου για την Τουρκία να κάνει την παραμικρή κίνηση στην περιοχή, ειδικά όταν βλέπει σε πρακτικό επίπεδο τι κάνει και το Ισραήλ. Και να ξέρεις ότι κάθε φορά που η Τουρκία είναι προκλητική με το Ισραήλ είναι όταν το Ισραήλ είναι σε φάση πολεμική με άλλους. Όταν το Ισραήλ δεν είναι σε φάση πολεμική, ξαφνικά η Τουρκία δεν λέει τίποτα.
1: Λοιπόν, δάσκαλε, θα μπορούσαμε να σε έχουμε για άλλες 2 ώρες, αλλά έχουμε μόνο 2 λεπτά.
2: Χαρά μου.
1: Πρέπει να κλείσουμε εδώ την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε.
2: Είναι το σκληρό καθεστώς της Κέτης.
1: Είναι το σκληρό
0: καθεστώς. Δεν είναι το σκληρό καθεστώς. Είναι τα... Επειδή μετά από το δικό μου πρόγραμμα δεν έχει άλλον κανένα στο σταθμό, πέφτει αυτόματα το πρόγραμμα τους.
1: Να ευχαριστήσουμε και τη Βίκη.
2: Εντάξει, χαίρομαι που μου το λες.
1: Να μην ξεχνάω τη Βίκη, γιατί αυτή οργάνωσε το προξενείο σήμερα.
2: Σωστά, σωστά.
1: Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
2: Και τι προξενείο, άμα σκεφτείς πόσες χώρες εμπλέκονται σε αυτή τη συζήτηση, καταλαβαίνεις ότι είναι όντως προξενείο στρατηγικής.
0: Και πολλούς χαιρετισμούς να τις δώσετε. Την αγάπη μας, ευχαριστούμε και που σας πήραμε την ώρα.
2: Μα τα ακούει ζωντανά, μην νομίζετε ότι ξεφεύγετε από τη Βίκη.
1: Μας ακούει, μου έστειλε μήνυμα, ξέρω μας ακούει.
0: Να είναι καλά, πάντα καλά να είναι. Να σας ευχαριστήσουμε.
2: Εσείς να είστε καλά. Όποτε θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας και σε περίπτωση μεγάλης ζήλιας μπορεί να φέρουμε και τσίπουρο παλαιωμένο.
0: Ωραία. Και τώρα που ο Κώστας έχει ελαφρύνει λίγο τις δουλειές του, είπε ότι θα έρχεται εδώ να κάνει το πρόγραμμα.
2: Αυτό να το δω, να το δω.
1: Ναι. Μαζί με την Κέτη. Αν δεν είναι η Κέτη, δεν πάω πουθενά.
2: Αχ, ρε το Βασίλη Καρά, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε. Να έχετε καλά, καλή μέρα. Να είστε καλά, πάντα καλά.
2: Επίσης.
0: Και χαιρετισμένοι.
2: Να είστε καλά και ετοιμό, καλό κουράγιο και ωραία, μέσα. Έγινε. Να είστε καλά, πολλά φιλιά.
0: Πόσα χρόνια, 37 χρόνια. Αυτός ο χρόνος εδώ πέρα, είμαστε 37 χρόνια.
1: Έκλεισε ο χρόνος, Κέτη.
0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη Τρίτη από τις 6 μέχρι τις 7. Μέχρι τότε να σας ευχηθούμε να έχετε καλή εβδομάδα, να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Και όπως πάντα, αν τα καταφέρουμε, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι έχετε μόνο. Αλλά δεν μας μείνει.
1: Πέντε δευτερόλεπτα.
0: Να καληνυχτήσουμε, Κώστα. Σε ευχαριστούμε και σε εσένα που είσαι εδώ.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language. Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
3: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Τετάρτης σήμερα, 10 Ιουνίου του 2026. Ραδιοφωνικό σταθμός 3ZZZ που εκπέμπει στο 92,3 στα FM. Στο ραδιοθάλαμο μαζί σας, μέχρι τις 9, ο Γιώργος Χρονόπουλος που θα σας κρατήσει συντροφιά. Το τηλέφωνο στο στούντιο είναι 94-15-19-23 για τους φίλους και φίλες που θέλουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Ελπίζω να έχουμε ένα ευχάριστο πρόγραμμα με διάφορα θέματα και φυσικά ωραία τραγούδια. Μάλλον το σημερινό πρόγραμμα θα είναι σαν τους χτύπους της καρδιάς που λέμε. Θα ανεβοκατεβαίνει ψηλά και χαμηλά, πολλά θέματα και χωρίς καμία σειρά. Ποτ πουρί που λένε και οι ξένοι. Λίγα λόγια για τον καιρό της Μελβούρνης. Την εβδομάδα που διανύουμε μέχρι και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε θερμοκρασίες από 8 με 15 βαθμούς. Με σύννεφα και κατά τόπους ψυχάλες. Ίσως και να έχουμε και μερικά ψυχρά μέτωπα στα νότιο-δυτικά και νότιο-ανατολικά που φέρνουν φυσικά βροχές και κρύο. Να πούμε ότι να υπενθυμίσουμε τα προγράμματα του σταθμού ακούγονται συχνότητα 92,3 στα FM όπως είπαμε και είναι πρωινά, Δευτέρα με Πέμπτη, 8 με 9, την Τρίτη είναι 2, 8 με 10 και την Παρασκευή αρχίζει 9 με 10. Αναλυτικά, Δευτέρα είναι 8 με 9.30, Τρίτη 8 με 10, όπως είπαμε, Τετάρτη αρχίζει λίγο μετά τις 7 και τελειώνει στις 9. Δηλαδή το κανονικό πρόγραμμα είναι 8 η ώρα, αλλά έχουμε μουσική γύρω στη ώρα, μία ώρα, 40-45 λεπτά κτλ. Λοιπόν, υπάρχει το κυπριακό πρόγραμμα κάθε Τρίτη βράδυ 6 με 7 με την Κέτη Γεωργίου και το πρόγραμμα στο Δρυσιά, να μην το ξεχνάμε, κάθε Δευτέρα βράδυ με τον Βασίλη Παπά Ιωάννου 8 με 10. Για να δούμε τον καιρό στην Ελλάδα. Η Ελλάδα μπαίνει επίσημα στο καλοκαίρι, μπήκε μάλλον με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και ελάχιστες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασίες, οι μέσες ημερήσιες τιμές κυμαίνονται από 22 έως 31 βαθμούς. Στην Αθήνα και την Νότια Ελλάδα η ζέστη είναι πιο αισθητή. Οι συνθήκες είναι μεγάλη ηλιοφάνεια, ιδανικές συνθήκες για παραλία και μελτέμια, βοριάδες που λέμε, που ξεκινούν να εμφανίζονται στα νησιά του Αιγαίου. Η θάλασσα έχει αρχίσει να ζεσταίνει και φτάνει μέχρι 22 με 24 βαθμούς. Καλό αυτό. Για μπάνιο. Λοιπόν, να πούμε λίγα λόγια έτσι για την προφύλαξη του χειμώνα. Μπήκαμε στο χειμώνα, μην το ξέραμε αυτό και πρέπει να προφυλάξουμε λίγο τον εαυτό μας από γρήπες, από κρυοπαγήματα κτλ. Τι θέλουμε να κάνουμε. Συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό. Μην ξεχνάμε ότι αιστεία μόλυνσης είναι τα χέρια. Κάλυψη στόματος και μύτης όταν βύχεις ή φτερνίζεσαι και όχι να βύχεις στο πρόσωπο του αλουνού. Καλό αερισμό των εσωτερικών χώρων, επαρκή ύπνο και ισορροπημένη διατροφή για την υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Τακτική σωματική άσκηση. Η πιο μεγάλη ηλικία δεν είναι άσχημο να κάνουμε ένα περπάτημα 15 με 20 λεπτά. Και όχι καθισιό και εφημερίδα όλη μέρα. ντύσιμο ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, ώστε να αποφεύγετε η παρατεταμένη έκθεση στο κρύο. Τώρα, όσοι θέλετε να εμβολιαστείτε για γρήπη και άλλες λοιμώξεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, υπάρχει και τα εμβόλια. Υπάρχει το COVID, μας λένε, ακόμα. Τώρα δεν ξέρω. COVID, ξε-COVID. Λοιπόν, τι τρώμε? Να προτιμούμε φρούτα εποχής και λαχανικά. Δηλαδή, προτιμήστε πορτοκάλια, μανταρίνια και για βιταμίνη C, καθώς και σκούρα, πράσινα, λαχανικά, σπανάκι για βιταμίνη Α και Ε. Κουνουπίδι, λάχανο είναι το καλύτερο και πιο ευεργετικό φαγητό. Προβιωτικά, το γιαούρτι και το κεφίρ είναι εξαιρετικά για την υγεία του εντέρου, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την καλή άμυνα του οργανισμού. Σκόρδο, πολύ καλό. Αμύγδαλα, φουντούκια, λάδι προσφέρουν βιταμίνη A, Ε και ψευδάργυρο. Κοτόσουπες είναι παραδοσιακή, καλύτερη χειμερινή επιλογή και τα λοιπά. Λοιπόν, προσέχουμε τον εαυτό μας και στο φαγητό. Τι πρέπει δηλαδή να τρώμε για να προστατεύσουμε και να έχουμε ένα γερό οργανισμό. Και μην ξεχνάτε το πρωινό. Το πρωινό είναι το πιο σπουδαίο γεύμα της ημέρας. Το πρωινό, δεν είπαμε να τρώτε αυγά και μπάικον, αλλά ένα καλό πρωινό είναι πολύ καλό για την υγεία μας. Τι, για να δούμε τι έγινε σήμερα. 10 Ιουνίου του 1877, με πρωτοβουλία, λέει, της βασίλισσας Ελισά Όλγας, δημιουργήθηκε το ελληνικό παρακλάδι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Λοιπόν, τι κάνει ο Ερυθρός Σταυρός? Ποιος είναι ο ρόλος που παίζει ο Ερυθρός Σταυρός? International Committee of the Red Cross, Ερυθρός Σταυρός. Ιδρύθηκε το 1863 στην Τζενίβα στο Σουίτσερλαντ, ύστερα από πρωτοβουλία του Henry Durand. Ντινάν. Συγκλονίστηκε, ο Ντινάν συγκλονίστηκε από τα χιλιάδες εγκαταλελειμμένα θύματα στο Σολφερίνο, στη μάχη του Σολφερίνο, και πρότεινε τη δημιουργία εθελοντικών οργανώσεων που θα παρήχαν βοήθεια στους τραυματίες πολέμου ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή την παράταξή τους. Ο Ερυθρός Σταυρός έχει ως βασική αποστολή την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε θύματα πολέμων και ένοπλων συγκρούσεων, την προστασία της ζωής και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων που πλήττονται από καταστροφές και κρίσεις, την παροχή πρώτων βοηθειών υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής υποστήριξης, την προώθηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπιστικών αξιών, την οργάνωση δράσεων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών. Σήμερα το κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου δρά σε περισσότερες από 190 χώρες, προσφέροντας βοήθεια σε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως

Ακούσαμε την Αρλέτα στο τραγούδι «Πρωινό τσιγάρο». Καλό ταξίδι εκεί που είναι. Η Αρλέτα μας έβγαινε και αυτή νωρίς. Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, σαν σήμερα τι έγινε. 10 Ιουνίου 1944. Μονάδες της Waffen SS εισήλθαν στο δίστομο μετά από σύγκρουση με αντάρτες του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού Ελλάς στην περιοχή. Παρότι οι κάτοικοι του χωριού δεν είχαν λάβει μέρος στη μάχη, οι γερμανικές δυνάμεις προχώρησαν σε μαζικά αντίπεινα. Οι στρατιώτες σκότωσαν 218 αμάχους, ανάμεσα τους γυναίκες, ηλικιωμένους και παιδιά. Πολλά θυμάτα εκτελέστηκαν μέσα στα σπίτια τους, ενώ καταγράφηκαν πράξεις ακραίας βίας. Το χωριό λαϊλατήθηκε και μεγάλο μέρος του καταστράφηκε. Η σφαγή θεωρείται έγκλημα πολέμου και αποτελεί μία από τις πιο γνωστές θηριωδίες της ναζιστικής κατοχής στην Ελλάδα. Μαζί με άλλα μαζικά εγκλήματα όπως το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων και η σφαγή του Κομμένου. Σήμερα στο δίστομο λειτουργεί το μαυσολείο θυμάτων διστόμου, όπου φυλάσσονται τα οστά των θυμάτων και τελούνται

εκδηλώσεις μνήμης κάθε χρόνο στις 10 Ιουνίου. Η σφαγή έχει επίσης αποτελέσει αντικείμενο σημαντικών δικαστικών διεκδικήσεων από συγγενείς των θυμάτων για αποζημιώσεις από τη Γερμανία, με την υπόθεση να απασχολεί ελληνικά και διεθνή δικαστήρια επί δεκαετίες. Να δούμε το αντίκτυπο, τι αντίκτυπο είχε η σφαγή του διστόμου από τους Ναζί στον υπόλοιπο κόσμο. Η σφαγή του διστόμου 1944, 10 Ιουνίου σαν σήμερα δηλαδή, αποτέλεσε ένα από τα πιο αποτρόπαια ναζιστικά εγκλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, προκαλώντας παγκόσμιο αποτροπιασμό και αφήνοντας βαθύ αποτύπωμα στη διεθνή κοινή γνώμη. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και το διεθνές δίκαιο. Ο διεθνής αντίκτυπος της θηριωδίας συνοψίζεται στους εξής βασικούς άξονες. Πρώτον, διεθνής καταγραφή και η αναφορά του Life Magazine. Η αποκάλυψη στη Δύση. Λίγους μήνες μετά τη σφαγή τον Νοέμβριο του 1944, το παγκοσμίου φήμης αμερικανικό περιοδικό Life Magazine δημοσίευσε ένα εκτενές συγκλονιστικό αφιέρωμα με τίτλο «Τι έκαναν οι Γερμανοί στην Ελλάδα». Το πρόσωπο της ελληνικής τραγωδίας. Η φωτογραφία του Δημήτρη Κέσελ που απεικόνιζε τη Μαρία Παντίσκα να θρηνεί με μαύρα ρούχα έγινε το παγκόσμιο σύμβολο της ναζιστικής βαρβαρότητας στην κατεχόμενη Ευρώπη, εξισώνοντας το δίστομο με άλλες εμβληματικές σφαγές αμάχων όπως το Λίντιτσε στην Τσεχία και το Ουραντούρ Ουραντούρ Σιν Γκλάν στη Γαλλία. Η κινητοποίηση των διεθνών οργανισμών, η έκθεση του Ερυθρού Σταυρού, ο Ελβετός απεσταλμένος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, George Welly, έφτασε στο χωριό λίγες ημέρες μετά τη σφαγή. Η καταγραφή της φρίκης. Η επίσημη μαρτυρία του για τον εντοπισμό εκατοντάδων νεκρών, ακόμη και βρεφών ή κρεμασμένων αμάχων σε δέντρα, διοχετεύτηκε στη διεθνή διπλωματία εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τη γερμανική διοίκηση. Νομικό ορόσημο στο διεθνές δίκαιο και τις γερμανικές αποζημιώσεις. Η μάχη για τη δικαιοσύνη. Η υπόθεση του διστόμου μετατράπηκε σε μία από τις πιο εμβληματικές και μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες σε διεθνές επίπεδο για τις πολεμικές επανορθώσεις. Η αναμέτρηση στα ανώτατα δικαστήρια. Οι συγγενείς των θυμάτων με πρωτοστάτη τον επιζώντα Αργύρης Φουντούρη προσέφυγαν στα γερμανικά δικαστήρια. Η απόρριψη των ετοιμάτων τους από το γερμανικό όπως Ομοσπονδιακό Δικαστήριο το 2003 και αργότερα από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης 2012 προκάλεσε έντονες συζητήσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Το ζήτημα της κρατικής ασυλίας. Η Χάγη δικαίωσε τη Γερμανία βάσει της αρχής της κρατικής ασυλίας. Η απόφαση αυτή άνοιξε έναν τεράστιο κύκλο νομικής κριτικής παγκοσμίως, με πολλούς διεθνολόγους να υποστηρίζουν ότι η κρατική ασυλία δεν πρέπει να καλύπτει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και τέταρτον, διπλωματική ένταση και μνήμη στην Ευρώπη. Ελληνογερμανικές σχέσεις. Το δίστομο παρέμεινε ανοιχτή πληγή που επηρεάζει τις σχέσεις Αθήνας-Βερολίνου. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, το ζήτημα των αποζημιώσεων για το δίστομο επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο των ευρωπαϊκών διπλωματικών συζητήσεων. Ευρωπαϊκή παιδεία και τέχνη. Η σφαγή έγινε αντικείμενο διεθνών ιστορικών μελετών, ντοκιμαντέρ όπως το ελβετικό «Ένα τραγούδι για τον Αργύρη» και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ευρώπη για την καταπολέμηση του φασισμού και του νεοναζισμού. Αυτό είναι το μεγαλείο των Ναζί. Δυστυχώς όμως στις μέρες μας έχουμε ακόμα ανθρώπους οι οποίοι δεν πρέπει να στέκουν καλά στα μυαλά τους και ονειρεύονται ναζιστικές αυτοκρατορίες. Τι να πει κανείς, τα συμπεράσματα δικά σας. Πάμε σε μουσική να ακούσουμε τον Πουλόπουλο.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας, πάμε Κύπρο. Λοιπόν, μετά τα γεγονότα του 1974 και την τουρκική στρατιωτική επέμβαση στην Κύπρο, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν την περιοχή των Βαροσίων. Η περιοχή περιφράχθηκε και παρέμεινε υπό στρατιωτικό έλεγχο χωρίς να επιτραπεί η επιστροφή των κατοίκων της για πολλά χρόνια. Τα σχετικά ψηφίσματα του United Nations υποστήριζαν ότι η περιοχή θα έπρεπε να επιστραφεί στους νόμιμους κατοίκους της υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ποιος είναι ο φυσικός λόγος? Αυτή ραδιενέργεια, μόλυνση, γεωλογικός κίνδυνος, έλλειψη νερού. Η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει γνωστό φυσικό φαινόμενο που να καθιστά την περιοχή ακατοίκητη. Αυτά μας έλεγε η αντίθετη πλευρά. Αντίθετα, πρόκειται για παραθαλάσσια περιοχή με κλίμα και περιβάλλον παρόμοια με τις υπόλοιπες κατοικημένες περιοχές της Ανατολικής Κύπρου. Βέβαια, η μακρόχρονη εγκατάλειψη είχε φυσικές συνέπειες. Πολλά κτίρια υπέστησαν φθορές από την υγρασία, τη διάβρωση, τους ανέμους και τη βλάστηση που αναπτύχθηκε χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτές οι φθορές όμως είναι αποτέλεσμα της εγκατάλειψης και όχι τα αίτια της. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μερικά βήματα για μερικό άνοιγμα τμήματων των Βαροσίων, αλλά η περιοχή εξακολουθεί να συνδέεται με το άλυτο πολιτικό ζήτημα. Τα Βαρόσια είναι μια περιοχή της Αμοχώστου στην Κύπρο που μετά την τουρκική εισβολή του 1974, όπως είπαμε, παρέμεινε κλειστή, δηλαδή πόλη φάντασμα. Το 2020 η τουρκοκυπριακή πλευρά και η Τουρκία άνοιξε μέρος των Βαροσίων προς περιορισμένη πρόσβαση και κατοίκηση. Αυτό προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις καθώς θεωρείται παραβίαση των αποφάσεων του ΟΗΕ, οι οποίες προβλέπουν ότι η περιοχή πρέπει να παραμείνει κλειστή μέχρι να βρεθεί μια συνολική λύση στο Κυπριακό. Ωστόσο, το άνοιγμα αυτό δεν ισοδυναμεί με επικισμό με την πλήρη έννοια της λέξης, όπως συνέβη σε άλλες περιοχές μετά το 1974. Έγινε περιορισμένη επανεκμετάλλευση και ανάπτυξη κάποιων υποδομών, κυρίως για τουριστικούς σκοπούς, ενώ η πλειονότητα των Βαροσίων παραμένει κλειστή. Με άλλα λόγια, υπήρξε περιορισμένη πρόσβαση και δραστηριότητα από την τουρκοκυπριακή πλευρά, αλλά δεν πρόκειται για μαζικό επικισμό, όπως ίσως υπονοείται. Λοιπόν, μάλιστα, παρότι η εντολή από τον ΟΗΕ είναι ότι δεν πρόκειται να καθηγηθεί εάν δεν υπάρξει λύση, στην ουσία η Τουρκία κάνει αυτά που θέλει αυτή. Έχει ανοίξει ένα μέρος για τουρισμό. Φυσικά, τουρισμό τώρα δεν ξέρουμε, δεν έχω πληροφορίες αν υπάρχουν τουρίστες, αν πηγαίνουν εκεί πέρα ξένοι τουρίστες στην περιοχή αυτή, δεν το γνωρίζω. Το θέμα είναι σήμερα ότι ο τουρισμός στην Κύπρο όντως ανθεί και υπάρχουν μερικοί σημαντικοί λόγοι αυτό. Κλίμα και φυσική ομορφιά. Η Κύπρος έχει ήλιο σχεδόν όλο τον χρόνο, υπέροχες παραλίες, βουνά και φυσικά τοπία που προσελκύουν τουρίστες από όλο τον κόσμο. Υπάρχει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Αρχαία μνημεία, βυζαντινές εκκλησίες, παραδοσιακά χωριά και μουσεία κάνουν τη χώρα ελκυστική και για πολιτιστικό τουρισμό. Υποδομές και φιλοξενία. Τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και οι υπηρεσίες τουρισμού είναι καλά ανεπτυγμένα, ενώ οι Κύπροι είναι γνωστοί για τη ζεστή φιλοξενία τους. Προσιτές τιμές σε σύγκριση με άλλους προορισμούς. Σε σχέση με άλλες μεσογειακές χώρες, η Κύπρος μπορεί να προσφέρει καλές εμπειρίες σε λογικές τιμές, κάτι που προσελκύει πολλούς ταξιδιώτες. Διεθνής αεροπορική σύνθεση. Υπάρχουν απευθείας πτήσεις από πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, κάτι που διευκολύνει την πρόσβαση. Και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Beyond Beach Tourism. Υπάρχουν επιλογές για οικοτουρισμό,
γαστρονομικό τουρισμό, θαλάσσια σπορ και πολιτιστικές εκδηλώσεις που προσελκύουν διάφορα κοινά. Αυτός είναι ο τουριστικός χάρτης της Κύπρου. Ωραίες παραλίες, τουριστικά μέρη και από ό,τι διαβάζουμε προσελκύει πάρα πολλούς τουρίστες η Κύπρος, το νησί της Αφροδίτης. Λοιπόν, αύριο υπάρχει μία η γιορτή του Απόστολου Βαρνάβα, σαν αύριο δηλαδή. Τον γιορτάζουν δηλαδή αύριο. Αν και ο Απόστολος Βαρνάβας, αν και δεν ανήκει στο στενό κύκλο των 12 μαθητών του Χριστού, έλαβε τον τίτλο του Αποστόλου. Γεννήθηκε στην Κύπρο και ήταν εύφορος Ιουδαίος Λεβίτης. Το αρχικό του όνομα ήταν Ιωσήφ, αλλά οι Απόστολοι τον μετονόμασαν σε Βαρνάβα, που σημαίνει Υιός Παρακλήσεως. Πούλησε όλη την περιουσία του για να ενισχύσει το έργο της πρώτης εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα. Ήταν αυτός που εισήγαγε και στήριξε τον Απόστολο Παύλο στην κοινότητα των Χριστιανών. Η Ιεραποστολή στην Κύπρο. Το 45 μετά Χριστόν ταξίδεψε στην Κύπρο μαζί με τον Απόστολο Παύλο και τον αιψιό του Ευαγγελιστή Μάρκο. Κήρυξαν τον χριστιανισμό σε ολόκληρο το νησί από τη Σαλαμίνα μέχρι την Πάφο και κατάφεραν να εκχριστιανίσουν τον Ρωμαίο Ανθίπατο Σέργιο Παύλο, καθιστώντας στην Κύπρο την πρώτη ρωμαϊκή επαρχία με χριστιανό διοικητή. Πώς μαρτύρησε? Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιοδίας του στην Κύπρο, γύρω στο 57 με 61 μετά Χριστόν, εντόπιοι και ξένοι Ιουδαίοι Σαλαμίνα, κοντά στη σημερινή Αμόχωστο, την συνέλαβαν και τον λιθοβόλησαν μέχρι θανάτου. Ο Μάρκος έδαψε κρυφά το σώμα του, τοποθετώντας το στήθος του ένα χειρογραφό Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας Κύπρου, ο τάφος του, παρέμεινε άγνωστος για αιώνες. Το 488 ο Απόστολος Βαρνάβας εμφανίστηκε σε όραμα στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Ανθέμιο, υποδεικνύοντάς του το σημείο του τάφου. Η έβρεση του λιψάνου του και του Ευαγγελίου οδήγησε τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ζήνωνα να παραχωρήσει στην Εκκλησία της Κύπρου το αυτοκέφαλο, δηλαδή την ανεξαρτησία της, και στον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο Κύπρου τα γνωστά αυτοκρατορικά προνόμια, να υπογράφει με κόκκινο μελάνι, να φέρει πορφυρό μανδύα και αυτοκρατορικό σκύπρο. Μάλιστα. Λοιπόν, μουσική.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το τραγούδι ήταν «Αγάπησα την Πουκαρδιάς» με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον φίλο μου, τον Γιώργο τον Ευθυμίου. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα και καλημέρα σε όλο το ακροατήριο σου. Τα συγχαρητήριά μου για το πρόγραμμα σου, Γιώργο. Είναι απίθανο. Είναι, τα καλύπτεις όλα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, Γιώργο μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Αλλά και σαν Κύπριος να σε ευχαριστήσω για την αναφορά που κάνεις για την Κύπρο μας, να μην τα ξεχνάμε, και ιδιαίτερα για την πόλη της Αμοχώστου. Μια πόλη που βρίσκεται εκεί για χιλιάδες χρόνια, πάνω από 3.200 χρόνια τουλάχιστον, και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, κατά τη διάρκεια τόσων χιλιετιών είχε νομίζω 7 διαφορετικά ονόματα. Δεν θα μπορέσω να τα θυμηθώ όλα, αλλά ήταν και είναι και θα γίνει το διαμάντι της Μεσογείου, Γιώργο μου, η Αμόχωστος. Αμόχωστος, Βαρώση, Σαλαμίνα, Αρσινόη, δεν θα μπορέσω να τα θυμηθώ όσα μάθαμε στο σχολείο. Αλλά ήταν το διαμάντι της Μεσογείου, Γιώργο, ένα λιμάνι που τροφοδοτούσε όλο το νησί της Κύπρου. Και τι να σου πω, εργοστάσια, συσκευαστήρια λεμονιών. Κόβαμε τα λεμόνια στη Κερίνια, στις μεγάλες κουμοπόλεις, στη Λάμπιθο και τον Καραβά. Τα στέλναμε κατευθείαν στην Αμόχωστο και εκεί υπήρχαν τεράστια συσκευαστήρια πριν το 70 και γινόταν η εξαγωγή στο εξωτερικό. Επίσης τα κέντρα, όλος ο πολιτισμός. Η Αμόχωστος είχε αποχετευτικό πριν το 70, νομίζω, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Τέτοια μοντέρνα πόλη ήταν.
0: Μα διαβάζουμε, Γιώργο, από πολύ παλιά. Ναι. Το ομορφότερο κομμάτι της Κύπρος, καλά όλη η Κύπρος είναι το νησί, δηλαδή ήταν, ναι, το ονομάζω, ναι, το νησί της Αφροδίτης, δηλαδή πανέμορφο νησί, ναι, αλλά αυτό το κομμάτι Αμόχωστο ήταν δηλαδή ένα ευρωπαϊκό κομμάτι, δηλαδή όλος ο τουρισμός, όλος ο πλούτος δηλαδή εκεί συσσόρευε σε αυτό το κομμάτι και δυστυχώς τώρα, Γιώργο, 50 και χρόνια να είναι έρημο.
1: Ακριβώς είναι, Γιώργο μου, σου μιλώ εξιδίας εμπειρίας. Πήγαμε με τη σύζυγο πριν 2 χρόνια με guide tour, δηλαδή με ξεναγών και λοιπά. Τι να σου πω, στην πόλη δεν μπαίνει κανείς, αλλά από την άκρη που είναι το σειρματόπλεγμα, και φυσικά όλος ο κόσμος το ξέρει ως τώρα, από εκεί μπαίνουν και χρησιμοποιούν την αμμωδιά για μεγάλη απόσταση, Γιώργο μου. Την αμμωδιά μπροστά στα ξενοδοχεία, τα οποία έχουμε σειρματόπλεγμα, αλλά χρησιμοποιούν και πουλούν τον ήλιο μας, την αμμωδιά μας και τον καλό καιρό μας, Γιώργο. Εξιδίας εμπειρίας, σου μιλώ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Λένε ότι υπάρχει και τουρισμός εκεί πέρα. Δεν έχουν κάνει ορισμένες υποδομές, έχουν ανοίξει ορισμένα ξενοδοχεία, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ο τουρίστας από πού πηγαίνει?
1: Πηγαίνουν από το κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου, Γιώργο μου. Από το κατεχόμενο. Είναι εκεί κοντά, είναι ανάμεσα Λευκοσίας και Αμοχώστου αυτών τα αεροδρόμια και πηγαίνουν και από εκεί. Δεν είναι τουρισμός όπως στις ελεύθερες περιοχές, αλλά πηγαίνουν αρκετοί όμως και χρησιμοποιούν την παραλία μπροστά από την περίκληση στην πόλη. Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Έχουν βάλει ομπρέλες, ξαπλώστρες κλπ.
0: Χωρίς ντροπή, Γιώργο.
1: Χωρίς ντροπή, Γιώργο. Αφού ολόκληρο το νησί, όλα τα πάντα, αν πας στη βόρεια πλευρά, στην Κερίνια, έχουμε τις κομοπόλεις της Λαπίθου και του Καραβά, που είναι, όχι 5, Γιώργο, 7 αστέρων έχουν δημιουργήσει εκεί. Και εκεί πάνε ξένοι, τα γνώρισαν από πριν. Τα γνώρισαν από πριν και πάνε. Και μένουν και μόνιμα αρκετοί. Επαναπατρίζονται αρκετοί servicemen, που λέμε, του Αγγλικού στρατού.
0: Γιώργο, ό,τι και να κάνουν, η Κύπρος είναι και θα παραμείνει η ίδια ελληνική.
1: Θα το επαναλάβω, Γιώργο μου. Προσωπικά πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ελευθερωθεί ολόκληρη η Κύπρος και θα γίνει πάλι ένα, Γιώργο.
0: Μακάρι.
1: Πάλι
0: μακάρι.
1: Ένα.
0: Μακάρι. Ευχή όλων μας.
1: Αμήν, αμήν. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σου και πρέπει να βγω έξω, έχω κάτι να κάνω, Γιώργο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για την παρέμβαση. Σε ευχαριστώ για τα ωραία πράγματα που μας είπες. Θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλή επόμενη εβδομάδα. Γεια. Γεια χαρά.
1: Παρομοίως. Γεια.
0: Λοιπόν, ήταν. ήταν ο φίλος μας, ο Γιώργος, Ευθυμίου. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα, έχω ακόμα, αλλά κάτσε να πάμε σε μουσική, γιατί χτυπάει τηλέφωνο πάλι, και να βάλουμε ένα τραγούδι, γιατί το τηλέφωνο ξαναχτυπάει.

0: ποτάμι, σ' αγαπώ να προσέχεις.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε, εδώ είμαστε. Να ευχαριστήσουμε καταρχάς την κυρία Βίκη για τα καλά της λόγια και την καλημέρα της στην παροικία σε όσους φυσικά μας ακούνε. Και στην άλλη γραμμή έχουμε την καλή μας φίλη, την κυρία Αντριάννα Καραμίτρου. Καλημέρα, Αντριάννα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να είναι καλά. Σε ευχαριστώ που με πήρες τηλέφωνο. Είχες πει κάτι για τους Γερμανούς πριν.
1: Ναι.
2: Το ίδιο περίπου και χειρότερα έγινε στα Κερδίλια Σερών στις 17 Οκτωβρίου 1941.
1: 41.
2: Το έχω γράψει αυτό μέσα στο βιβλίο μου και το έχω κάνει και ποίημα. Οι Γερμανοί είχαν στήσει παγίδα θανάτου στα Κερδίλια Σερών, εκτέλεσαν 230 κατοίκους και εξόντωσαν τα δύο χωριά, τα ισοπεδώσανε, τα βγάλανε από το χάρτη, αφήσαν μόνο τις εκκλησίες. Είναι το ποίημα που έχω γράψει, είναι ολοκαύτωμα των Κερδιλίων, αλλά έχω γράψει την ιστορία στο βιβλίο μου. Ήτανε, τι να σου πω, πολύ τρομερά πράγματα. Αφήσαν τις δύο εκκλησίες στο κάθε χωριό και σκοτώσανε ανθρώπους, μόνο άνδρες από 15 έως 65 ετών. Ο θείος μου μου λέει νο ήτανε μέχρι 80 ετών. Και ήτανε πολύ...
1: Οι θηριωδίες των Ναζί ήταν κάτι το φοβερό, δηλαδή δεν ήταν... Δεν μπορεί να τις χαρακτηρίσεις, δηλαδή άνθρωπος να κάνει αυτά τα πράγματα που έκανε, αυτή. Δυστυχώς, θα σου πω μια ιστορία, την έχω πει και άλλες φορές από χρόνια. Όταν ήμουν φαντάρος, μας είχαν στείλει στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα από τις Σέρες έξω, πώς το λένε εκείνο το μέρος, πάνω από τις Σέρες, που διαβαίνει σιδηρόκαστρο.
2: Μετά
1: το σιδηρόκαστρο από εκεί πάνω στα βουνά μας είχαν στείλει. Είμαστε κάπου καμιά δεκαριά φαντάρια, όπως κάναμε περιοδίες, κοιτούσαν από εδώ και από εκεί. Βουνά δηλαδή, κρύο χειμώνα. Βλέπουμε μια εκκλησία σε μια βουνοπλαγιά έτσι. Εγώ και άλλος ένας φαντάρος λέω τι είναι εκεί πέρα. Από περιέργεια νέοι φαντάροι, τώρα νέα παιδιά.
2: Ναι.
1: Πάμε να δούμε. Προσπαθούσαμε να ανοίξουμε την πόρτα. Η πόρτα ήταν φυσικά εγκαταλελειμμένη. Τη σπρώξαμε. Αυτό που είδα, Αντριάννα, ήταν κάτι το φοβερό. Κάτι το φοβερό. Μακάρι δηλαδή και μας ακούνε νέοι που έχουν ιδέες, διαστρεβλωμένες ιδέες, κακές ιδέες στο μυαλό τους. Αυτή η εικόνα δεν μου έχει φύγει ποτέ από το μυαλό, ούτε και θα μου φύγει όσο ζω. Ήτανε γεμάτο κόκαλα. Ρούχα, μαλλιά, ράσα παπάδων. Τους είχαν σκοτώσει και τους, φυσικά οι Γερμανοί, και τους είχαν πετάξει εκεί μέσα όλους, σαν να ήταν ούτε ζώα δηλαδή. Το ζώο δεν το πετάς έτσι. Αυτό είναι αλήθεια που σου λέω, για το λέω φυσικά και δημόσια. Το λέω δημόσια, το λέω στο ραδιόφωνο, δεν είναι ψέματα. Κατάλαβες, ούτε φαντάζομαι εγώ τέτοια πράγματα. Να φανταστείς δηλαδή για να λες τέτοια πράγματα. Τα είδα μπροστά μου. Τη γυρίσαν προς τα πίσω, κοιτάχτηκα, γεμάτο σφαίρες, δηλαδή όταν λέμε σφαίρες, μέσα ήταν, τους είχαν πετάξει μέσα εκεί και τους είχαν σκοτώσει, δεν ξέρω πόσα άτομα ήταν, και η τύχη ήταν για τρύπες από σφαίρες. Είναι άνθρωπος αυτός που κάνει αυτό το πράγμα? Άνθρωπος είναι, είναι άνθρωπος που κάνει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι να πω.
2: Αυτό στα Κερδίλια. Το έγκλημα στα Κερδίλια ήταν το πρώτο στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς όχι το μοναδικό. Mm. Ήταν δύσκολη η αναγνώριση των θυμάτων από τα γυναικόπαιδα που σπάραζαν μυρολογώντας. Διαβάζω έτσι ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου τώρα, Γιώργο.
1: Είναι μεγάλο, γιατί χτυπάει τηλέφωνο.
2: Όχι. Άμα θες να το κλείσω.
1: Είναι πολύ μεγάλο, για πες το.
2: Όχι, μια παράγραφο, ένα
1: απόσπασμα. Ναι, ακούω.
2: Πού ήμουν τώρα. Από την ομαδική εκτέλεση εξαιρέθηκαν ορισμένοι ηλικιωμένοι άντρες, ο παπάς, ο δάσκαλος και ο δασοφύλακας, τους οποίους τους αφήσαν για να θάψουν τους νεκρούς. Τα Άνω Κερδίλια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σήμερα υπάρχει μόνο ο παραλιακός οικισμός, Νέα Κερδίλια, που βρίσκεται πολύ κοντά στην Αμφίπολη. Τα μόνα κτίρια που έμειναν όρθια είναι η εκκλησία του Αγίου Θεοδόρου και στα Άνω Κερδίλια και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Αναργύρων στα Κάτω Κερδίλια. Αυτό.
1: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Αυτά πρέπει να τα λέμε, να τα ακούνε οι νέοι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Να μην ξεχνάμε δηλαδή την ιστορία.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω αν προλάβω το τηλέφωνο.
2: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Θα τα πούμε σύντομα, έτσι, Αντριάννα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Έτσι, έτσι. Έγινε. Την αγάπη μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, έκλεισε, αλλά λοιπόν, ξαναβάλω ένα τραγούδι, ένα μουσική, για να μην πω ξαναπάρει όποιος πήρε τηλέφωνο.

Λοιπόν, να ευχαριστήσω την κυρία Χριστίνα για τα λόγια της, για το πρόγραμμα. Ευχαριστώ κυρία Χριστίνα, την κυρία Βίκη, τον Γιώργο τον Ευθυμίου, την κυρία, τη φίλη μας την Αντριάννα Καραμήτρου. Είχαμε και άλλο τηλεφώνημα, αλλά δεν το πρόλαβα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε τηλεφωνήματα και να ευχαριστήσω τον κόσμο για που ακούει το πρόγραμμα και μας παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, να πούμε, τελείωσε, έχουμε 3-4 λεπτά έχουν μείνει. Θα ευχαριστήσω όλους σας που έρετε τηλέφωνο και φυσικά το ακροατήριο. Θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες, την ερχόμενη εβδομάδα. Το πρόγραμμα θα το κάνει ο Δόκτωρ Χρήστος Φίφης. Λοιπόν, γεια σας από μένα και θα κλείσουμε τον Κραουνάκη, ένα τραγούδι το οποίο αφιερώνω στην σύζυγό μου που της αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι και φυσικά ο Κραουνάκης. Λοιπόν, γεια σας και τα λέμε σε 2 εβδομάδες.